με την πνοή σου πάντα δροσίζεται και πάντα ζει. Στο παραθύρι σου να έρθω να στήσω κλονάρια πράσινα για να κουμπάς, στρώμα προς κέφαλο να σου χαρίσω, να γέρνεις ήσυχα να μ' αγαπάς.

son ambos corpas, χωρίς εσέναν ένα μην ανθίζω, χωρίς εμέναν ένα μη γελάς, την ευτυχία μου να σου χαρίζω, την εμορφάδα σου να μου σκορπάς.